Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
2: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
1: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα.
0: Παίζει και Γαρμπή.
1: Μη με συγκρίνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
0: Ελληνικός 93,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στην καινούργια μέρα και στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε να δράξουμε την Δευτέρα που μόλις ξεκίνησε και ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με χαμόγελα, με μουσικές, με τραγούδια, με την παρέα μας. Εδώ και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Μαγική, πάντα μαγική, πάντα ξεχωριστή Ελληνική Δήμου στον Ελληνικό 93,2. Δείτε και όσα μας είπε στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικός 932 σκέτο, δεν είναι .gr. Βλέπω στα μηνύματά σας που έχουν αρχίσει από το πρωί, από πολύ νωρίς το πρωί, η επικοινωνία μας στο Viber, στο 6984-932-932. Δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα που να μην έχει έρθει και να μην μου έχει γράψει για το καινούργιο επεισόδιο των Soundtracks με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τα πούμε και στην πορεία το νέο μας επεισόδιο που είναι ήδη στον αέρα. Προς τα παρόν να πούμε καλημέρα και πάλι. Πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας κλασικά. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, χρόνια πολλά στον Πελάγιο, στον Ιλάριο, τον Μελί, την Μέλια και την Μελίτσα. Τι ωραία ονόματα. Είναι η 4η του Μάη που έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης σε καθολικές και προτεσταντικές, και έχει σημασία που το λέω ως διεθνής ημέρα πυροσβεστών η σημερινή, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί και τον προστάτη Άγιο τους, ενώ οι Έλληνες πυροσβέστες έχουμε ως προστάτη τον... Έχουμε, λες και είμαι πυροσβέστης, αλλά είμαι Έλληνας. Έχουμε ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Τώρα υπάρχει και μια άλλη συγκεκριμένη μέρα σήμερα που αφορά σε πολλούς παγκοσμίως, σε πολλούς φίλους ενός συγκεκριμένου κινηματογραφικού franchise. Ο λόγος για τους απανταχού φίλους της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Πόλεμο των άστρων που γιορτάζουν σήμερα το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί βεβαίως ένα από τα κορυφαία κατορθώματα, ένα από τα κορυφαία κινηματογραφικά επιτεύγματα. Η 4η του Μάη επελέγει για την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, το May the Force be with you, σε May the Fourth be with you. May the Fourth, 4 του Μάη. Είναι αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια. Και εντάξει, όσοι αγαπούν αυτή τη συγκεκριμένη σειρά, σήμερα θα δείτε να κατακλείζουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφίες, με εικόνες από τη σειρά. Είναι ωραίο να βρίσκουμε πράγματα, να διαφοροποιούμε λίγο τις μέρες, να βγαίνουμε από τη ρουτίνα. Για κάποιους μπορεί να είναι ανούσια, για κάποιους άλλους είναι απλά ένα πάρα πολύ ωραίο μέσο στο να κάνεις την κάθε μέρα ξεχωριστή. Και είμαι πάρα πολύ υπέρ των δεύτερων. Στα του καιρού τώρα, εντάξει, κρυώσαμε. Τι πρωτομαγιά μου λέγαμε. Τι να μπει ο Μάιος, τι να έρθει η Άνοιξη, καμία Άνοιξη. Είχαμε χειμώνα πεντακάθαρο αυτές τις μέρες, ωστόσο σήμερα τον βλέπετε τον ήλιο έξω που έχει αρχίσει και λάμπει. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε ανωδική θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στην Αττική μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Από το χειμώνα που ζήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα φτάσουμε μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο να ζούμε το απόλυτο καλοκαίρι με 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς. Προς το παρόν, επιστροφή στα τραγούδια μας και στις φωνές που αγαπάμε. Παίζει Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλή μας εβδομάδα, παιδιά. Ήταν το Σαββατοκύριακο με ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας, σου λέει. 136 χρόνια είχαμε να δούμε Μάιο με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα. Μάλιστα, το 13,3 που έδειξε το θερμόμετρο θεωρείται ιστορικό χαμηλό. Κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες από το 1890 μέχρι σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτό το παράδοξο, είναι ότι θα έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, δηλαδή από το παλτό στο μπικίνι, που λέει ο λόγος. Όσοι φοράτε μπικίνι, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω ότι το χιόνι σκέπασε την Πάρνηθα, τα Καλάβρητα, οι θερμοκρασίες ήταν πραγματικά πρωτοφανείς. Από εκεί που ήμασταν στον καναπέ Σαββατοκύριακο, είχαμε μάθει να έχουμε το παράθυρο ανοιχτό, να μπαίνει λιακάδα, ξαφνικά βγήκαν πάλι τα παπλώματα, κουκουλωθήκαμε. Και 28 βαθμοί που θα δούμε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέσα σε 3 μέρες δηλαδή, αυτή η άνοδος. Εντάξει, νορμάλ δεν τη λες. Τα καμπανάκια χτυπάνε από το περιβάλλον. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει ή ποιος κάνει πως δεν τα ακούει. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πώς ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή το ποτάμι στην άνοδο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπω κινητικότητα και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Μαζεύει σιγά σιγά και η Αττική οδός, όχι τα τραγικά που έχει συνήθως, αλλά έχει αρχίσει να έχει κίνηση εκεί από τη Λυκόβρηση μέχρι και το Μαρούσι. Κίνηση στην Κηφισίας, αναδιαστήματα και στη Μεσογείων, ακόμα σε κανονικές συνθήκες, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Προβλήματα βλέπω στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί να είναι και κάποιοι που επιστρέφουν τώρα τελευταία στιγμή από το τριήμερο, το κάνανε κάποιο τετραήμερο της Πρωτομαγιάς. Η μουσική συνεχίζεται και τα τραγούδια μας συνεχίζονται, και από τα διαχρονικά θα πάμε και στα καινούρια, σε αυτά που έχουμε αγαπήσει ήδη πολύ φέτος. Η συνεργασία του Leon of Athens με τη Μαρίνα Σάτι παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής είναι συγκεντρωμένα σε ένα και μόνο ραδιόφωνο εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μουλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Μέχρι τις 10 και σήμερα, 4 του Μάη, και σαν σήμερα το 1655, γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται και ο εφευρέτης του πιάνου. Το 1929 γεννήθηκε η Όντρε Χέμπορν, αυτή η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός που εντυπωσιάζει και θα εντυπωσιάζει. Το 1932 γεννιέται ο Αντώνης Παπαδόπουλος, αυτός ο χαρακτηριστικός Έλληνας κωμικός ηθοποιός, πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο και όχι μόνο, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου, θα πω. Ενώ το 2024 φεύγει από τη ζωή μια λατρεμένη περίπτωση ηθοποιού, μία μοναδική προσωπικότητα, μία γυναίκα που στιγμάτισε με τις ερμηνείες της θέατρο και τηλεόραση κυρίως, έκανε συμμετοχές και στον κινηματογράφο. Σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας το 24 η αγαπημένη Άννα Παναγιωτοπούλου. Σε γεγονότα τώρα, το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Δύο χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα βραβεία Όσκαρ. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει τα εξής: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Μάλιστα. Το 1959, πάμε πάλι στα μουσικά. Σαν σήμερα ανακοινώνονται τα πρώτα βραβεία Grammy. Το 1975 η Νάντια Κομανέτσι ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στη γυμναστική σε ηλικία μόλις 13 ετών. Ενώ το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα στη χώρα τη συγκεκριμένη. Το 1991, τέλος, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού τη Eurovision

Στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Καρόλα, ενώ η χώρα μας συμμετέχει με ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι έχει υπάρξει διαχρονικά το πιο αδικημένο τραγούδι που έχουμε στείλει ποτέ σαν χώρα στο διαγωνισμό. Ένα εξαιρετικό τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου, που αποτελεί πάντα την έναρξη της άνοιξης μουσικά και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα που έχουμε στείλει ποτέ στο διαγωνισμό. Από το 1991, σαν σήμερα, στον ελληνικό 93,2.

0: γραμμένο για να περιγράψει την πολυμορφικότητα της Αθήνας αυτό το τραγούδι από τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου στα φωνητικά. Η Ανισόπολη δίσκο έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ραδιοφωνικά και όχι μόνο hit των τελευταίων ετών. Και χαίρομαι που η Αθήνα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μοιάζει με μια υπαίθρια δίσκο. Εχθές πάλι έβλεπα φωτογραφίες σε social media από διάφορα πάρτι που γίνονται στην πόλη με ελεύθερη είσοδο. Ακόμα και με το κρύο, ο κόσμος πήγε, πέρασε καλά και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο η πόλη, πέρα από τα προβλήματα, πέρα από τον γκρίζο, πέρα από την κίνηση, από μερικές φορές την μη καλή καθαριότητά της, να προσφέρει και στιγμές που μπορεί να κάνει τον κόσμο λίγο να ξεφύγει, λίγο να διασκεδάσει χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη. Νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι των Αθηναίων. Αυτή η εφορία, αυτή η χαρά, να βλέπεις τον κόσμο να χορεύει, να ακούει τη μουσική στους δρόμους, κάτι κάνει, κάπως αλλάζει λίγο την κατάσταση. Και είναι πολύ πιο σημαντικό, νομίζω, από όσο πιστεύουμε όλοι μας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Πρωί Δευτέρας, καινούρια εβδομάδα, καινούρια ξεκινήματα για κάποιους. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και επιστρέφω με διαγωνισμό που αγαπάτε πάρα πολύ, με τον κλασικό μας, καθιερωμένο μας διαγωνισμό από τις εκδόσεις Διόπτρα. Βεβαίως επιστρέφω και με Γιάννη Χαρούλη αμέσως μετά από αυτό.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
1: Παίζει και Βύση.
3: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

θα παίξει όλα για όλα. Θέλει κότσια, η αλήθεια είναι, σε όλους τους τομείς. Είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι προσωπικά, είτε είναι να πεις ότι εγώ τώρα βάζω αυτό σαν στόχο μπροστά και προχωράω. Και ας είναι το τίμημα όσο μεγάλο θέλει, θέλει πραγματικά δύναμη εσωτερική. Η Άννα Βίση μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μουλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Θέλει κότσια, θέλει θέληση όταν τα παίξει όλα για όλα. Και για τη θέληση διαβάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη. Κάθε μέρα διαβάζουμε κάτι από αυτό. Εξάλλου είναι και ένα βιβλίο που έγινε best seller μέσα σε ένα μόλις μήνα από την ημέρα της κυκλοφορίας του. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Η θέληση, με λίγα λόγια, είναι αυτή που σε κάνει να τα παίζεις όλα για όλα. Ο καθρέφτης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και στα βιβλιοπωλεία και στο site της Διόπτρας, διόπτρα.gr, και κάθε μέρα οι εκδόσεις Διόπτρα μας έχουν τα καλούδια τους, μας κάνουν τα δώρα τους για εσάς που ξέρω πόσο σας αρέσει το διάβασμα. Και πάντα τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα έχουν πολύ δυνατό περιεχόμενο αλλά και πολύ περιποιημένο εξώφυλλο. Και αυτό για μένα έχει τη σημασία του, δείχνει το μεράκι που έχει κάποιος πάνω στη δουλειά του και πόσο φροντίζει αυτό που προσφέρει στο κοινό του. Έχω λοιπόν για εσάς στα χέρια μου το Μένοξ του Άλεξ Μιχαηλίδης και το Και έζησαν 5 της Holly Jackson, δύο από τα μεγάλα bestseller των εκδόσεων Διόπτρα που θα γίνουν δικά σας. Με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Ξεκινήστε τώρα παρακαλώ, έτσι το πρώτο δώρο της εβδομάδας να μας πάει καλά και αυτή η εβδομάδα και αυτή η Δευτέρα. Γράφετε Διόπτρα κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μέσω Viber, πάντα το τονίζω, στο 6984-932-932. Διόπτρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Για να...

0: ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Κάθε αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς είναι παραβίαση και χειρίας, απαντά το Ιράν. Η Ουάσιγκτον προκαλεί ασφυξία στην Ιρανική οικονομία, λέει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Το έκανα για όλους εσάς. Δεν φοβάμαι τη φυλακή, λέει ο 89χρονος που άνοιξε πύρσε εύκα και εφετείο. Αποκάλυψε δε πως ήθελε να φτάσει ως το Στρασβούργο για να επιτεθεί και στους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για τα δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2, τα οποία θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί έως και τις 2 Ιουνίου. Ρεκόρ 136 ετών οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα, λευκό τοπίο σε πολλές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία 24ωρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμοί Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες από το 1890 στην Αθήνα. Και μιλώντας για το καιρό, να πάμε στο σήμερα που έρχεται αυτός ο ωραίος ήλιος. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και θα φτάσει στην αντική τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο ελληνικός 93,2.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και είναι μερικές ειδήσεις που περνάνε στα πολύ πολύ ψηλά, ενώ δεν θα πρέπει, είναι αρκετά σημαντικές, έως πολύ σημαντικές. Γιατί γίνεται πάρα πολύς λόγος για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, τα οποία μαρμαρά είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο κομμάτι που διεκδικούμε να επιστρέψει στην πατρίδα μας. Υπάρχουν όμως χιλιάδες αρχαία αντικείμενα, τα οποία δεν βρίσκονται εδώ που θα πρέπει να είναι και έχουν σκορπιστεί στα 5 σημεία του ορίζοντα. Διαβάζω λοιπόν για μία ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των ΗΠΑ, που επαναπάτρισε στη χώρα μας 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Πρόκειται ουσιαστικά για ανεκτήμητης αξίας αντικείμενα που περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμανική αλλά και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού. Βλέπω και φωτογραφία στο διαδίκτυο του Έλληνα Θεού της Ιατρικής και της Ίασης βάρους 500 λιβρών. Η επιστροφή λοιπόν αυτών των κλεμμένων αντικειμένων είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια να επαναπατριστούν στη χώρα μας όλα όσα μας έχουν κλέψει. Γιατί φανταστείτε, γίνεται κουβέντα για τα μάρμαρα, γίνεται κουβέντα για... και υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα. Είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου αυτά που ξέρουμε και αυτά που διεκδικούμε και καλά κάνουμε και τα διεκδικούμε. Πόση λαιλασία έχει υποστεί αυτή η χώρα. Πόσα τέτοια αρχαία ανεξήμητης ακτίας αντικείμενα δεν είναι εδώ που θα έπρεπε να είναι και να που η επιστροφή τους σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι, αρχίζει να αποκτά πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ο Χρήστος Θηβαίος στον Ελληνικό 93,2. Ο Χρήστος Θηβαίος που γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, μία από τις πιο διακριτικές, ευγενικές και για μένα πολύτιμες παρουσίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2 είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, με τον Χρήστο Θηβαίο να γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι και μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο να ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Βράχου Μελίνα Μερκώρη σπουδαίοι φίλοι του, όπως είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Όλοι μαζί θα μας ταξιδέψουν στη μοναδική πορεία του Χρήστο Θηβαίου, στην πρώτη μεγάλη συναυλία του φετινού καλοκαιριού που έχει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Και όποτε συμβαίνει αυτό, έχουμε για εσάς και διπλές προσκλήσεις για να προλάβετε αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός. Πάρτε κινητό στο χέρι, γράψτε μου Θηβαίος, κενό και το ονοματεπώνυμό σας τώρα. Κάντε αποστολή στο Viber στο 69 84 932 932 για να είστε μαζί μας την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ που θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στο τραγούδι. Θηβαίος, κενό, ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Ο Ελληνικός παρουσιάζει το Χρήστο Θηβαίο σε αυτή τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία που νομίζω ότι θα θυμόμαστε για καιρό. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε επιστρέψει σε ρυθμούς Τσαγκαροδευτέρας ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της κυκλοφορίας. Να σας πω ότι το ποτάμι θέλει υπομονή, από νωρίς οι καθυστερήσεις εκεί, στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ποσειδόνο, στην Αττική Οδό. Προσέχουμε την Αλεξάνδρα στη Μεσογείον, την Κατεχάκη, την Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, τη Βασιλής Σοφίας, κυρίως το ρεύμα ανόδου, τη Βασιλείος Κωνσταντίνου, με καθυστερήσεις και η Καλλιρόης, αλλά και η άνοδο στους λεωφόρους Συγκρού. Οι καθυστερήσεις επίσης συνεχίζουν στο λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Σκιστού που είναι μποτιλιαρισμένη, κυρίως προς αεροδρόμιο τα προβλήματα στην Αττική Οδό. Και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε και να ακούμε τα τραγούδια μας και να ξεαγχωνόμαστε μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά, αλλά και για να κάνουμε αυτά που ξέρουμε καλά να κάνουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε λίγο πάμε και για την πρώτη μας αβάν-πρεμιέρα, αφού ανοίγει το Σινέ Ελληνικός. Λεπτομέρειες έρχονται.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Θες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
3: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
1: Παίζει και Κλαβδία.

Τώρα αγαπάτε, δεν αγαπάτε αυτό το διαγωνισμό για τον οποίο δίνεται πάρα πολύ λόγος κάθε χρόνο. Δεν μπορείτε να μην παραδεχτείτε ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις που μας έχουν γνωρίσει στο ευρύ κοινό ενός, στον πολύ κόσμο, περιπτώσεις φωνών που αξίζουν πραγματικά της προσοχής μας. Νομίζω πως η Κλαβδία ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και ήταν και μια εξαιρετική περσινή συμμετοχή. Φαίνεται όμως πως και φέτος η Ελλάδα θα κάνει αίσθηση στο διαγωνισμό, αφού τα στοιχήματα πια μας θέλουν δεύτερους με αρκετά μεγάλη, με ασφαλή διαφορά από τον τρίτο. Βεβαίως, αυτό που θα παρουσιάσει ακόμα η χώρα μας μένει να το δούμε, μένει να το απολαύσουμε και τηλεοπτικά. Είχα πετύχει τον Φωκά Βαγγελινό τις προάλλες στον δρόμο και μου λέει ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτά που θα δείτε. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Φωκά. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως τώρα με το ποιος θα βγει πρώτος, η Φινλανδία φαίνεται ως αδιαφιλονίκητο φαβορί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι η νίκη του διαγωνισμού αυτή που θα έρθει για τη συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, επειδή τίποτα δεν είναι απλό στο διαγωνισμό της Eurovision, δεν το βλέπουν όλοι ρομαντικά και μουσικά όπως το βλέπουμε εμείς. Παίζει πολύ πολιτική από πίσω και το ξέρετε. Υπάρχουν φόβοι στο Ισραήλ για την εξέλιξη αυτή, για το αν θα κερδίσει δηλαδή η Φινλανδία. Γιατί πηγές της αποστολής του Ισραήλ τονίζουν ότι μια πιθανή διοργάνωση στη Φινλανδία του χρόνου θα δημιουργούσε σημαντικές προκλήσεις. Το κλίμα θεωρείται ήδη τεταμένο. Υπάρχει ανησυχία για το πώς θα γίνει δεκτή εκεί μια Ισραηλινή συμμετοχή, εφόσον κερδίσει η Φινλανδία δηλαδή. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η μουσική δεν είναι το μόνο συστατικό του διαγωνισμού. Το ξέραμε και το ξέραμε εδώ και χρόνια, κυρίως το κομμάτι της βαθμολογίας. Τώρα όμως και με τις εξελίξεις παγκοσμίως φαίνεται πως επηρεάζεται πάρα πολύ και το κλίμα και οι εξελίξεις και οι σκέψεις και οι δηλώσεις που έρχονται από το συγκεκριμένο μουσικό, θα βάλω εντός εισαγωγικών πια, διαγωνισμό. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργούμε τις ευκαιρίες να τα λέμε από κοντά, να σας βλέπουμε, να μιλάμε, να μοιραζόμαστε ωραίες εμπειρίες και μουσικές αλλά και κινηματογραφικές. Ξεκινάμε τη Savant Premiere, ανοίγουμε το Σινέ Ελληνικός και ξεκινάμε με μια ταινία που σας το υπογράφω θα σας συγκινήσει όσο λίγες. Μια δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρανάντιο. Μια ταινία που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ με τόσο γλυκό και αισιόδοξο τρόπο για ένα τόσο βαρύ θέμα. Η αλήθεια είναι που θεωρώ πως θα σας συγκινήσει πραγματικά. Μια ταινία που αξίζει να δείτε. Ο τίτλος είναι Για σένα και έχουμε εξασφαλίσει για εσάς προβολή πριν την επίσημη πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Δευτέρα 11 Μαΐου. 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δανάο. Εκεί είναι το ραντεβού μας. Για να είστε μαζί μας, χρειάζεστε προσκλήσεις διπλές από τον Ελληνικό. Ελάτε να σας δώσω την ευκαιρία να αποκτήσετε κάποια αυτά τα ωραία εισιτήρια. Γράφετε Δανάος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 για να είστε μαζί μας και να μοιραστούμε μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη, για τη ζωή, αλλά και για τις καταστάσεις που πολλοί ζούμε. Είναι το Αλτσχάιμερ πια μια συνθήκη που δεν είναι δυστυχώς πολύ μεγάλη εξαίρεση. Είναι πολύς ο κόσμος εκεί έξω που παλεύει με αυτό. Νομίζω πως αυτή η ταινία θα σας γεμίσει αισιοδοξία για τη ζωή και πολλά μαθήματα. Δανάος και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο 69 84 932 932. Το Σινέ Ελληνικός ανοίγει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 για το Για Σένα στην αίθουσα του Δανάου και θα σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί. Καλή επιτυχία και επιστροφή στα τραγούδια μας και στις φωνές που αγαπάμε. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνο από τα τέλη της δεκαετίας του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Τα είχαμε όλα. Ήρθε και ο Χαντάιος. Καινούριο κοσκινάκι μου τώρα αυτό. Αρχίσαμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε ένα κρούσμα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο, ξεκινώντας έρευνα και συνεργαζόμενος με τις αρχές για την εκένωση επιβατών που παρουσίασαν συμπτώματα στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Μιλάμε τώρα για κάποια κρούσματα και για δύο ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που απεβίωσαν. Ο ένας Βρετανός υπήκος νοσηλεύεται σε εντατική αυτή τη στιγμή. Ο Χανταϊός μεταδίδει, λέει, κυρίως από μολυσμένα τροκτικά και προκαλεί σοβαρή αναπνευστική νόσο. Λοιπόν, κανονίστε, παιδιά, πάνω που ηρεμήσαμε από τους κορονοϊούς, πάνω που πήραμε λίγο τα πάνω μας, που λειτουργήσαν οι ψυχοθεραπείες και αναπνεύσαμε και σταματήσαμε να φοβόμαστε κάποιον που βύχει, κάποιον που φταρνίζεται δίπλα μας. Κανονίστε τώρα να αρχίσετε. Τίποτα καινούρια με Χανταϊού. Και να μην τολμάμε να βλέπουμε πάλι άνθρωπο να κάνει ένα γκουχ. Να έχουμε. Είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλετε να το κάνετε, επιβεβαιώστε πρώτα περί τίνος πρόκειται και μετά αρχίστε τις διαρροές σε site, δελτία ειδήσεων. Γιατί υπάρχουμε εμείς που θα κάτσουμε να διαβάσουμε τι συμβαίνει και να το δούμε με ψυχραιμία. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα, ούτε την υπομονή, αν θέλετε. Ακούνε ένα τίτλο εκεί, διαβάζουν ένα τίτλο. Α, Χανταϊός, πέθαναν δύο ανησυχία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και αρχίζει μια τρομοκρατία που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Και πάρα πολύ νωρίς, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, αλλά και πάρα πολύ νωρίς σε σχέση με αυτά που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τους κορονοϊούς, με τα lockdown και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, καθίστε λίγο ήσυχοι, επιβεβαιώστε τα πάντα και μετά επικοινωνήστε τα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Επίσης, δεν θέλει κόπο και θέλει τρόπο να κερδίσει κάποιος 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε αυτό το ραδιόφωνο. Έχουμε βγάλει ήδη 2 νικητές. Ετοιμαζόμαστε για τον 3ο νικητή, τον νικητή του Μάη που θα φύγει με 1000 ευρώ από τον Ελληνικό 93,2. Βεβαίως, καθημερινά μοιράζουμε πολλά πλούσια δώρα στο τυπέζι. Επιστρέφουμε καινούργια γραμμή. Μέχρι να επιστρέψω, ελάτε να θυμηθούμε τι έγινε την Πέμπτη που βγάλαμε την επόμενη νικήτρια των 1000 ευρώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει. Σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Καλημέρα σας.
7: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
6: Κάτι συγκεκριμένο?
7: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη νέα εβδομάδα με μία ακόμα γραμμή για το τι παίζει. Πάμε να συγκεντρώσουμε κι άλλους υποψήφιους για ακόμα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα και για πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ καθημερινά. Αρκεί όταν πάρω τηλέφωνο και ρωτήσω τι παίζει να μου πείτε Ελληνικός 93,2. Δηλώνεται καθημερινά συμμετοχή, μία φορά αρκεί βεβαίως. Στο www.ellinikos932.gr, κλικ στο τι παίζει και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Πάμε για τη γραμμή μας.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Μαριά.
1: Γεια.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Παίζει.
0: Μαρία μου, τι παίζει? Αυτό θέλω να μου πεις εσύ βασικά. Όχι.
1: Βύση.
0: Μαράκι μου, είχες δηλώσει συμμετοχή για τα 1.000 ευρώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Το έχω ξεχάσει.
0: Το έχεις ξεχάσει, ε. Έπρεπε να πεις Ελληνικός 93,2 στην ερώτηση τι παίζει. Δυστυχώς, Μαρία μου, δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει, ξαναμπαίνεις στο site μας, ελληνικός932.gr, δηλώνεις ξανά συμμετοχή και την επόμενη φορά θα είσαι έτοιμη και θα απαντήσεις σωστά.
1: Την επόμενη θα είμαι έτοιμη.
0: Έγινε, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: να σε καλά.
1: Πολύ.
0: Γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

δεν χρειάζεται πια σε στάση στο viral αυτό τραγούδι που μας συστήθηκε στα soundtracks του ελληνικού στο πρώτο μας επεισόδιο με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και το viral αυτό τραγούδι που μας συστήθηκε στα soundtracks του ελληνικού στο πρώτο μας επεισόδιο με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε ανέκδοτους στίχους του Άλκη.

0: στον αέρα την Πέμπτη και έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα και γι' αυτό. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με Διονύση Τσακνή, Πάνο Μουζουράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Για ακούστε.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ, special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην καινούργια ημέρα και στην καινούργια εβδομάδα, ακόμα και στο καινούργιο μήνα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούργιους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Είμαστε μαζί πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς.
1: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Και με ωραία παρέα στη συντροφιά μας, μαζί μας είναι η ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Rewards Coupons. Τα κουπόνια αυτά που σας δίνουν εξαιρετικές εκπτώσεις. Αν μπείτε στο MyDay και τα ανακαλύψετε, μπορείτε να βρείτε και το κουπόνι για έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You και βεβαίως θα βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, για αγορές, για τεχνολογία, για πολλά ακόμα. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν, και εμείς πάμε γρήγορα να μάθουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή η Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της πρότασης του Ιράν από τον Τραμπ, ο οποίος τη χαρακτήρισε απαράδεκτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν από σήμερα το Project Freedom, μια επιχείρηση που έχει ως στόχο την απελευθέρωση των πλοίων των ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά του Ορμούς, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Κάθε Αμερικανική παρέμβαση στα στενά του Ορμούς είναι παραβίαση εκεχηρίας, απαντά το Ιράν. Η Ουάσιγκτον προκαλεί ασφυξία στην Ιρανική οικονομία, λέει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Το έκανα για όλους εσάς, δεν φοβάμαι τη φυλακή, λέει 89χρονος που άνοιξε πύρσε εύκα και εφετείο. Αποκάλυψε δε πως ήθελε να φτάσει ως το Στρασβούργο για να επιτεθεί και στους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση για τα δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2, τα οποία θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί έως και τις 2 Ιουνίου. Ρεκόρ 136 ετών οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα, λευκό τοπίο σε πολλές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία 24 ώρες την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμοί Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες από το 1890 στην Αθήνα. Και αφού μιλάμε για τον καιρό, να δούμε τι γίνεται και σήμερα, που είναι έθριος, το βλέπετε, αρκετά βελτιωμένος. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στην Αττική μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Θάνος Μικρούτσικος, Ανδρέας Μικρούτσικος και Χάρης Αλεξίου από το 1986, μία από τις πιο αγαπημένες και πιο εμπορικές, θα πω, στιγμές της Χάρης Αλεξίου στην ελληνική δισκογραφία. Καλημέρα σε όλους, ζαλισμένους από την κίνηση και μη. Στον ελληνικό 93,2 βρισκόμαστε. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Καλή μας εβδομάδα. Ξεκινάμε λίγη ταλαιπωρία, όχι στο ξεκίνημα, στο τελείωμα ημέρα, σε ό,τι είχε να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είχαν πει ότι 30 Απριλίου τελειώνουν με αυτή την ιστορία με το μετρό που θα κλείνει νωρίτερα η σταθμή. Για την αναβάθμιση, για την εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας, για να γίνουμε Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, θα πάρει μια μικρή παράταση. Και σήμερα, λοιπόν, να σας πω ότι στο σταθμό Αττική, σταθμό Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα είναι κλειστές οι πόρτες από τις 9.30, υπολογίστε, 10 παρά 20 λένε, αποκλείεται, πιο νωρίς να το έχετε στο μυαλό σας, για να γίνουν αυτές οι αντικαταστάσεις των σιδηροτροχιών και οι εγκαταστάσεις του δικτύου 5G. Να σας πω ότι κατά τις ώρες των εργασιών θα υπάρχει στην γραμμή 2 μία γραμμή, αυτό το Χ18, μία ελεφορική γραμμή που θα ξεκινάει από το τμήμα σε πόλια και θα φτάνει μέχρι το Σύνταγμα, για εσάς που θέλετε οπωσδήποτε να κάνετε στάση σε αυτούς τους σταθμούς, γιατί είναι και πολύ σημαντική σταθμή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, τα άκρα, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Από Αττική δηλαδή, σταθμό Λαρίσης με ταξιδιωτική Ομόνια, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Οπότε η αντικατάσταση είναι η ελεφορική γραμμή Χ18, θα ξεκινά από σε πόλια και θα φτάνει μέχρι το Σύνταγμα. Για να καταστήσει προσωρινά αυτές τις στάσεις που θα είναι κλειστές για το κοινό σήμερα. Από τις 9.40 λέει, το λέω, εσείς υπολογίστε 9.30 να είστε μέσα. Βασικά να είστε έξω, τεχνικά μιλώντας. Καλημέρα σε όλους, 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας στο Viber. Θετικές δονήσεις και τραγούδια που αγαπάτε για να πάει και αυτή η μέρα και αυτή η εβδομάδα καλά. Παρέα με ελληνικό 93,2.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από τη δεκαετία του 90 η Ελένη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Όσοι οδηγείτε το νου σας και λίγο στον αέρα, δεν φτάνει μοναχά να σας έρθει κάποιος από δεξιά ή από αριστερά. Έχουμε πια και φαινόμενα να σου κάνει από τον ουρανό πράγματα. Είδατε τι έγινε στην Αμερική με ένα αεροσκάφος Boeing 767, το οποίο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης ήρθε και χτύπησε πάνω την οροφή ενός μικρού βαν που κινούταν σε αυτοκινητόδρομο κοντά στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, παιδιά, το βίντεο, άμα το δείτε στο διαδίκτυο, είναι σοκαριστικό. Ο άνθρωπος οδηγεί μια χαρά, πηγαίνει στη δουλειά του πρωί-πρωί και ντάπ, τον χτυπάει το αεροπλάνο. Τρελό πράγμα. Εντάξει, δεν λέω πως θα συμβεί σε εμάς αυτό, είναι μία στο εκατομμύριο. Αλλά νιώθετε ξεχωριστοί άνθρωποι, δεν ξέρετε ποτέ. Το νου σας, στο τιμόνι βασικά, όχι ψηλά, πρέπει να κοιτάτε μπροστά εσείς. Όσοι οδηγείτε τουλάχιστον. Στα 21 μετά από τις 9, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Για αεροπλάνα δεν ξέρω, αυτοκίνητα έχει σίγουρα πολλά και το ποτάμι στα δύο ρεύματα. Και το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια μέχρι και το Μαρούσι με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Ανθούσα και τα Βρυλίσια στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η Κηφισίας με κίνηση σε Χαλάνδρη και Μαρούσι. Η Μεσογείων με πυκνηρόη και στα δύο ρεύματα χωρίς κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Με κίνηση τα δύο ρεύματα της Κατεχάκη. Θέλει υπομονή η Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο της Αθήνας. Θέλει υπομονή και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού. Καλή εικόνα προς το παρόν με μικροκαθυστερήσεις ανά διαστήματα στη Βουλιαγμένης. Ίδιο σκηνικό και στην Παραλιακή, λίγο και στη Μαρίνα Φλίζου. Μας τα χαλάει. Κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Έρχεται η Γιώτα Νέγκα σε τραγούδι αριστούργημα με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη, όπως ακριβώς το διασκεύασε πριν από 3-4 χρόνια για τις ανάγκες τηλεοπτικής σειράς. Αυτή η νύχτα μένει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η συνεργασία του Μιχάλη Χατζηγιάννη με την Νατάσα Θεοδωρίδου μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας. Να αφήσουμε λίγο το τι συμβαίνει στον κόσμο, την επικαιρότητα, αυτά που έτσι κι αλλιώς τρέχουν με ή χωρίς εμάς, και να πάμε στα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη και που καθόλου τυχαία πάντα από πίσω κρύβεται και ο Ελληνικός 93,2. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Μιλώ για τον δάσκαλο της Ιμβρού, 3η 5 Μαΐου, 6 και μισή το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς. Μια παράσταση με ιερό σκοπό, την ενίσχυση των σχολείων της Ιμβρού, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό του νησιού. Τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με σημαντικές συμμετοχές και υπογραφές. Σκηνοθεσία και παρουσίαση Λάκης Λαζόπουλος, αφηγήτρια η Μαρία Καβογιάννη και βεβαίως η φωνή του Γιάννη Κότσιρα θα μας ταξιδέψει σε ένα μουσικό οδηπορικό γεμάτο συνέστημα. Συμμετέχει και η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας. Θα λέω πάντα ότι σε αυτές τις βραδιές είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε όλοι με αγορά εισιτηρίου, αφού υπάρχει καλό σκοπό πίσω από αυτό. Έχουμε όμως και προσκλήσεις διπλές για εσάς μέσα από τον Ελληνικό, άρα τώρα ήρθε η ώρα να τις διεκδικήσετε. Με τον γνωστό τρόπο, μέσω Viber στο 6984-932-932. Γράφετε δάσκαλος, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και θα σας ειδοποιήσουμε με μήνυμα γραπτό αν έχετε κερδίσει πρόσκληση ή όχι για τις 5 Μαΐου, για την Τρίτη, για αύριο δηλαδή, στις 6.30 το απόγευμα. Γιάννης Κότσιρας μαζί, Λάκης Λαζόπουλος, Μαρία Καβογιάννη, Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας για το δάσκαλο της Ιμβρού, δάσκαλος και όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να είμαστε όλες και όλοι εκεί. Γιάννη Κότσιρα, αναφέραμε, τον μελετήσαμε, θα τον αφήσουμε να μας ταξιδέψει τώρα με τα τραγούδια του. Στον Ελληνικό 93,2.

0: Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, η ανεπανάληπτη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 με τη Ρόζα και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και λέμε συνεχώς αυτό το κλισέ, δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια. Το οποίο όμως, να σας πω, σύμφωνα με καινούργια μελέτη σοκ, δεν είναι τελικά και τόσο κλισέ. Η σύγχρονη μουσική γίνεται όλο και πιο απλή και επαναλαμβανόμενη. Έχει βγάλει πόρισμα η έρευνα αυτή, κατά την οποία εξετάστηκαν πάνω από 20.000 κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα, αναδεικνύοντας την μεγαλύτερη ποικιλία της παλιάς μουσικής. Ο αντίλογος είναι πάρα πολύ προβλέψιμος και πάρα πολύ σωστός, θα πω εγώ, ότι ναι, όταν δημιουργηθεί κάτι, από εκεί και μετά, όταν κάτι επόμενο ακολουθεί, σίγουρα θα έχει επηρεαστεί, σίγουρα κάτι θα σου θυμίζει, σίγουρα οι καινούργιοι δημιουργοί είχαν επηρεαστεί από αυτούς που τα πρώτο δημιούργησαν. Βεβαίως υπάρχει και η μάστιγα που λέγεται AI πια στη μουσική, αφού μια άλλη έρευνα λέει πως τα μισά από τα νέα τραγούδια δημιουργούνται μέσα από τεχνητή νοημοσύνη και θέλετε να ακούσετε το πιο ανατριχιαστικό, ότι ενώ ο άνθρωπος δημιουργεί μουσικές βασισμένες στα ερεθίσματά του, σε αυτά που έχει ακούσει, γι' αυτό και η σύγχρονη μουσική γίνεται όλο και πιο απλή και επαναλαμβανόμενη, η άλλη έρευνα λέει πως σχεδόν τα μισά τραγούδια που δημιουργούνται από AI δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ. Με λίγα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και πηγαίνει την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη έμπνευση ένα βήμα παραπέρα και δημιουργεί καινούργιες μελωδίες. Και αν αυτό δεν είναι τρομακτικό, τότε και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω αν πρέπει να αφαιθούμε λίγο στην έμπνευση όσοι γράφετε τραγούδια και να δυσκολέψετε λίγο τον εαυτό σας, να ζωριστείτε να πείτε όχι, εγώ θα σκεφτώ κάτι καινούργιο. Γιατί πάντα αυτή η μέθοδος του AI έχει τις επιπτώσεις που δεν είναι και τόσο μα τόσο αισιόδοξες. Ίσα-ίσα θα έλεγα πως είναι αρκετά τρομακτικές. Δεν φεύγετε, επιστρέφω με Ρένα Μόρφη στον Ελληνικό 93,2.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Σύμβρου.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Ο δάσκαλος της Σύμβρου, 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
2: Σ' αγαπώ σε.
1: Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
2: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν
1: υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις, ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λοιπόν, ξέρετε τι γίνει με αυτό το τραγούδι και το αγαπάνε όλοι μα όλοι. Σε κάνει να χαίρεσαι, σε κάνει να χαμογελάς, σε πηγαίνει και λίγο αν έχεις ακούσματα, αν έχεις και βιώματα από τη δεκαετία του 80 σε εκείνες τις εποχές. Έχει και αυτό το πολύ πολύ ωραίο και τρυφερό θέμα που νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο κουτάκι πρωτοβοηθειών σε μια δύσκολη Δευτέρα, το να ακούς αυτές τις μουσικές και να χαμογελάς λίγο παραπάνω. Ίσως το έχουμε ανάγκη περισσότεροι. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην στον Ελληνικό για λίγη ώρα ακόμα. Προλαβαίνω πριν φύγω να σας δώσω και το δώρο από την Pizza Fan, το γευστικό δώρο της ημέρας, και να σας θυμίσω, αφού μιλάμε για εποχές ωραίες που μας θυμίζουν ωραία πράγματα. Έχετε ζήσει τα 70s. Νομίζω ότι αυτή ήταν η εποχή που ήρθαν οι πρώτες πίτσες στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο μα τόσο πολύ. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα vintage συλλογή με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές, με θρηλυκή Βεζούβιο, με all time classic Καναδιάνα και με vintage special που τα έχει όλα. Δοκιμάστε τες, πραγματικά θα πάτε πολλά χρόνια πίσω και μέσα από τη γεύση. Εγώ σας δίνω σήμερα ένα ακόμα Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων premium pizza Bianca με ζύμη αλφόρνο, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές πολλές συνταγές. Τα κλασικά, γράφετε Pizza Fan και ενώ και το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή μέσω Viber και μόνο στο 6984 932 932.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Θα δώσω σκυτάλι στην Έλενα Δημητράκη που ακολουθεί από τις 10 και μετά για να σας κάνει παρέα και τις ώρες της δουλειάς. Και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε και εμείς το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι απόγευμα. Τι λέω, για αύριο το πρωί, παιδιά, η συνήθεια τόσα χρόνια. Για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς για να ξυπνήσουμε παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να σας πω βεβαίως ότι στην παρέα μας είχαμε και σήμερα την ΔΕΗ και υπάρχει και κουπόνι στα ΔΕΗ My Rewards Coupons που μπορεί να σας βοηθήσει τώρα να φάτε το δεκατιανό σας, να πιείτε ένα δεύτερο καφέ, ό,τι θέλετε. Γιατί υπάρχει κουπόνι 10 ευρώ για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ και φυσικά πέρα από αυτό ανακαλύπτεται για εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. ΔΕΗ My Rewards Coupons και κέρδος κατευθείαν από τη ΔΕΗ που είχαμε στην παρέα μας. Αύριο το πρωί, νωρίς 7 να είστε εδώ. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω σήμερα βεβαίως και είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλενα και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και δίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και Mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της Ελένης Βιτάλη, Κυβωτός, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ήρθαμε λοιπόν να αρχίσουμε όμορφα την εβδομάδα μετά το σύντομο διάλειμμα. Παύλα παρένθεση, χειμώνα, είδαμε και χιόνια μέσα στο Μάιο. Έγινε και αυτό το όμορφο και ξανά ήλιος και ξανά εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την εβδομάδα μας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Ελληνικός 93,2, σταθερά εδώ. Τώρα, στην επικαιρότητά μας, ισορροπίας με τους βουλευτές αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, έρχεται το συνέδριο. Σε δύο ώρες τάσεις εργασίες προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί πάλι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ώρων. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια σταθερά στην παρέα σας για να κάνουμε το πρωινό μας μελωδικό.

Το σ' αγαπώ, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ρυθμοί, δεκαετίες και φωνές που εναλλάσσονται εδώ στον ελληνικό 93,2 στο πρωινό της Δευτέρας. Της ηλιόλουστης, εντάξει, όχι και τόσο, κατά τόπους. Αλλά πού θα πάει, θα έρθει, στο δρόμο είναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης και πυκνή ροή στον Κηφισό. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα προς το παρόν τουλάχιστον. Τμηματικά από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια αυτό. Η Κηφισίας επίσης με πυκνή ροή, μόνο όμως το ύψος του Ψυχικού. Η Αθηνών καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεο και στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, Αρδιτού και Αρχές Συγκρού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ στην επιφάνεια εμείς, νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλε, στο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε τόσο για το στίχο όσο και για τη μελωδία, αλλά βεβαίως και για την υπέροχη ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2, τώρα στην επικαιρότητα εκτός συνόρων, το Ιράν προειδοποιεί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ. Την επιχείρηση ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδέψουν πλοία τριών χωρών εκτός των συνόρων του Ορμούζ. Υποχωρεί λοιπόν η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική είναι. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
7: μαθηκά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αναβήσει κι όσο έχω φωνή από περασμένες δεκαετίες εδώ στον Ελληνικό 93,2 ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Λοιπόν, εντυπωσιακή άνοδο θα έχει, θα σημειώσει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Μέρα με τη μέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, έτσι μας λένε οι ειδικοί μας. Έρχονται οι πιο θερμές αέριες μάζες από την πλευρά της κεντρικής Μεσογείου και η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί και να δούμε θερμοκρασίες κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη που θα φτάσουν ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου, λένε. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του υδραργύρου, αλλά θα τα δούμε αυτά βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική μας επίσης ηλιοφάνεια. Το βλέπουμε από το πρωί. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: το όβλεμα των περαστικών, στη μουσική των ποιητών, ο Παπαζό και ο Ακύλας μας καλούν στο ατελιέ τους, εκεί που η ζωή ξεδιπλώνεται χωρίς φίλτρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και στο τέλος της πρώτης μας ώρας, σταθερά συντονισμένοι όλοι εδώ, συνεχίζουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κυανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Δευτέρας και καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα. Πάμε λοιπόν αυτή την ώρα με τα τραγούδια μας πάντα, με γεγονότα σταθμούς από το παρελθόν, το μεγάλο μας διαγωνισμό με τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα, αλλά και νέο αφιέρωμα που σας έχουμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτά τα ωραία εσωτερικά ταξίδια που αλλάζουν τα πράγματα μέσα μας, κάτι από αναχώρηση, κάτι ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, κάτι η φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη μας έχει κάνει με τα χρόνια να το λατρέψουμε το τραγούδι αυτό, έτσι και αλλιώς από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Το τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, 4 Απριλίου και χρόνια πολλά και στις πελαγίες που σήμερα γιορτάζουν. Και πάμε έτσι και το σύντομο ταξίδι μας μέσα στο χρόνο, με πρώτη στάση στο 1886, σαν σήμερα, στην πλατεία Haymarket του Σικάγου, διαδήλωση εργατών υπέρ του οκτάωρου καταλήγει σε αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία. Μετά τη ρήψη βόμβα σκοτώνονται αστυνομικοί, ενώ τα πυρά της αστυνομίας αφήνουν νεκρούς και τραυματίες διαδηλωτές. Το γεγονός αυτό έγινε ορόσημο για τον παγκόσμιο εργατικό κίνημα και συνδέθηκε με την καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς. 1927 και σαν σήμερα ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Δύο χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα βραβεία Όσκαρ που θα εξελιχθούν στον πιο αναγνωρίσιμο θεσμό της διεθνούς κινηματογραφικής βιομηχανίας. Και τέλος, 1959, σαν σήμερα ανακοινώνονται τα πρώτα βραβεία Grammy, τα οποία θα εξελιχθούν σε κορυφαίο θεσμό της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Κάποιες ώρες η αναζήτηση έχει το δικό της soundtrack. Ο Μάριος Στόκας λοιπόν συναντά τον Φίλιππο Γράψα και ο Δημήτρης Μητροπάνος δίνει μια ερμηνεία που έμεινε στην ιστορία από ένα δίσκο σταθμό που λατρεύτηκε σαν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές για όλους εμάς τώρα που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Να σας πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάλιστα, χωρίς οπτική ίνα και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη τουλάχιστον από το πρωί. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος, η Κηφισίας έχει μόνο πυκνή ροή στο ύψος του Ψυχικού, τμηματικά με πυκνή ροή και η Αθηνών, στο κέντρο μόνο αυξημένη κίνηση στη Βασιλής Σοφίας και τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ή αν είσαι ο παιδί δίσκο του Παμπάν από τα δημοφιλέστερα ηλεκτροπόπ, εκεί που η νοσταλγία γίνεται ρυθμός. Παμπάν λοιπόν και Καλλιόπη Μητροπούλου μας καλούν στην Ανισόπεδη Δίσκο, έτσι που κάνει την εποχή μας λίγο πιο φωτεινή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να δούμε εδώ πέρα και τα δικά μας λιγάκι, να τα θυμηθούμε. Αρχικά να θυμηθούμε πώς παίρνετε μέρος, πώς δηλώνετε συμμετοχή στον μεγάλο μας διαγωνισμό που χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά μοιράζει και 50.000 καθημερινά σε δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Μπαίνετε στο ελληνικός 932.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε και να σας ρωτήσουμε τι παίζει, και εσείς βεβαίως πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση, να μπείτε ελληνικός 93,2. Έτσι θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση και θα κάνετε και δικό σας ένα από τα δώρα μας. Η τρίτη κλήρωση, να σας πω ότι θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Μπορείτε να διαβάσετε όρους συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr, στο site μας δηλαδή. Και βεβαίως να σας πω για το νέο μας επεισόδιο στα soundtracks, που είναι ένα αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Είναι τώρα διαθέσιμο λοιπόν ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου και του Steve Teaser, και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Μπείτε τώρα λοιπόν στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και δείτε το soundtrack για τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και εμείς θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα.
10: Χωρί καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείε και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
11: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

0: ακούς 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε και στο παιχνίδι μας και το τηλεφώνημα της ώρας που θα σας οδηγήσει προς τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Βελεσιώτου, παίζει Νέγκα, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Παίζει 93,2 ελληνικός.
0: Ωραία λοιπόν, έχεις κερδίσει Δήμητρα. Έχεις κερδίσει μία δώρο επιταγή από τα Galerie de Beauté. Και βεβαίως μπαίνεις και αυτόματα στην κλήρωση για να κάνεις δικά σου 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός. Αυτά τα όμορφα.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Γεια σας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Σύμβρου.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Ο δάσκαλος της Σύμβρου, 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
3: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
2: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο.
2: Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
3: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
2: Υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις, ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πάντου παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στο πρωινό της Δευτέρας. Πάμε για μία ακόμη ώρα με τα τραγούδια μας, με προσκλήσεις για avant premiere ταινία, αλλά και προσκλήσεις για όμορφη μουσική βραδιά που σας έχω.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Το ξεχωριστό και αγαπημένο η φίλη μου Χαραμάτα που κυκλοφόρησε το 2003 σε μουσική και στίχους της ίδιας της Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα πια. Και πάμε και στα άλλα μας. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε λοιπόν το Παντού App και πάρε το deal και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και στις προσκλήσεις που σας έχω για την avant premiere της ταινίας Για Σένα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δαναό. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν σας προσκαλεί σε αυτή την πρεμιέρα. Είναι η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε μέρος, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 γράφοντας τη λέξη Δαναός και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

το πιο σημαντικό. Η μουσική σύμπραξη λοιπόν της Ελένης Δήμου με τον Γιώργο Θεοφάνους. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να πούμε τώρα για ένα άλλο σημαντικό γεγονός που πιστεύω αφορά πολλούς από εμάς καθημερινά. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους και μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Η διατροφική υποστήριξη λοιπόν είναι μεγάλη σημασίας. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου λοιπόν από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ και φύγαμε και για τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος, πυκνή ροή έχουμε στην Κηφισία, στο Ψυχικό και το Χαλάνδρι, και στο κέντρο σε Βασιλίση Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας. Αυτά, δεν τα λες και άσχημα.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όχι, όχι, για Δευτέρα μην δώσουμε απάντηση σε όλα τα γιατί, ας το πάμε πιο μαλακά. Λοιπόν, τα γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας από τους Pix Lux εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής μας, πάμε και στον άλλο μας διαγωνισμό τώρα, γιατί σας έχω προσκλήσεις για πολύ όμορφη βραδιά, να την πω, όχι απόγευμα. Είναι θέατρο Παλάς, την 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το Γιώργο Κότσιρα, λοιπόν, σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Ο δάσκαλος της Ύμβρου είναι ο τίτλος. Η παράσταση γίνεται με ιερό σκοπό την ενίσχυση των σχολείων της Ύμβρου, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό του νησιού, και είναι υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσιάζει και υπογράφει τη σκηνοθετική επιμέλεια. Η Μαρία Καβογιάννη είναι στο ρόλο της αφηγήτριας που θα μας ξετυλίξει το νήμα της ιστορίας, ενώ ο Γιάννης Κότσιρας χαρίζει τη φωνή του σε ένα μουσικό διπορικό γεμάτο συνέστημα και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας. Θα είναι μια σπουδαία συνάντηση επί σκηνής, και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 γράφοντας δάσκαλος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λοκομόντο.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Ήρθε! Ένα παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ρωμαίος.
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τζαμάικα για όλα είμαστε ικανοί και ένα ιδανικό τραγούδι για να κλείσει η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Μένετε συντονισμένοι σταθερά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η υπέροχη Σάπφο Ματσιόρη ακολουθεί και θα είναι στην παρέα σας για τις 3 ώρες που ακολουθούν. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Καλή εβδομάδα να έχουμε, έναν υπέροχο μήνα, εύχομαι. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Σύμβρου.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Ο δάσκαλος της Σύμβρου. 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
2: Σ' αγαπώ σε
1: τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
2: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος,
1: υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις, ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία Σκοτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Και ανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
1: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Ελληνικός 93,2. Στο μικρόφωνο και τα τραγούδια η Σαφώ Ματσιόρη. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι τις... Όπου ξεχάστηκα, μέχρι τις 4 σήμερα. Καλωσορίσατε και καλή μας ακρόαση.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα στον ελληνικό 93,2 από το 1993, από τα 90's και από το άλμπουμ «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Συναντραγούδι σε μουσική δική του και στίχους του Μιχάλη Γκανά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, όπως σας είπα, εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 4, αυτό το τριωράκι. Θα συναντηθούμε, θα βρεθούμε, θα κάνουμε παρέα. Θα τα λέμε στο 6984-932-932 για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 4 που θα είμαστε μαζί. Εναλλακτικά ελληνικός 932.gr. Τώρα με τη Σαφώ θα τα πείτε στα παλιά της τα λιμέρια, στην παλιά της τη ζώνη. Εκεί θα τη συναντήσετε 7 αργά το απόγευμα. Εμείς συνέχεια στον αέρα για τα τραγούδια μας από τον μικρό Τιτανικό στην κόκκινη γραμμή με την Ατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Τώρα.

Ο Σταύρος Ιόλας και η Φωτεινή Βελεσιότου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για μας όμως υπάρχουν διόδια και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ή αν τα αποφεύγουμε κάποιες φορές ακολουθώντας άλλες διαδρομές, εκείνο που δεν μπορούμε να αποφύγουμε με τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο είναι η σκόνη, και όχι μέσα και έξω από αυτό. Συμβαίνει σε όλους και το ξέρετε. Αυτό που ίσως όμως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στον χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες, για να νιώθετε έτσι μια σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Στην Κοσμοτέ είναι η παρέα μας, στην παρέα μας μάλλον είναι η Κοσμοτέ, εμείς στον Ελληνικό 93,2 και φυσικά εσείς και στο online ελληνικός 932.gr και από τα διόδια στα αντίθετα με τον Βασίλη Σκουλά.

0: Βασίλης Καζούλης, πετώντας με τα αεροπλάνα στον ελληνικό 93,2, στον αέρα του ελληνικού. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε όλοι για αεροπλάνα. Είμαστε όλοι μα όλοι όμως για να δημιουργούμε όμορφες στιγμές. Και μια τέτοια όμορφη στιγμή θα ζήσουμε στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ με τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Τετάρτη, σημειώστε, 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Χρήστος Θηβαίος συναντιέται επί σκηνής με τα φιλαράκια του, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν παρέα, που έγιναν στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που μας ενώνει ξανά. Σας έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις για αυτή τη βραδιά. Για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παίρνετε λοιπόν κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια!
8: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
7: Ναι, κάποια προτίμηση?
8: Τι να φτύρα, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
7: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μαζί με τον Αντώνη Ρέμο και εμείς, Δευτέρα 4 Μαΐου, Ελληνικός 93,2, ένα τραγούδι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και τη μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, Ελληνικός 93,2 και Ελληνικός 932.gr. Και στην παρέα μας έχουμε σήμερα και αυτή την ώρα την Κοσμοτέ φυσικά, διότι στην παρέα μας έχουμε και ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Το αγαπούν και ασχολούνται με αυτό, έχουν όνειρα για τα ποδοσφαιρικά event. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις εκεί το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με όποιον επιλέξεις εσύ, με κάποιον φίλο σου ή φίλη σου. Μπες λοιπόν στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments φυσικά, και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και από τα ποδοσφαιρικά παπούτσια με τα καρφιά θα πάμε στα τακούνια για καρφιά. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Ρέστης Ντάντος βρίσκεται στο μότιτλο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2022 και το ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη. Η Ιουλία Καραπατάκη λοιπόν και τακούνια για καρφιά.

0: Και με την Ιουλία Γραπατάκη ολοκληρώνεται η πρώτη μας μόνο ώρα. Είναι λίγο πριν τα ορολόγια μας δείξουν 2 ακριβώς. Θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στις 2 ακριβώς και πάλι εδώ, στον ελληνικό 93,2, για άλλες 2 ώρες με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2 παντού και Κώστης Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 4 εκτάκτως σήμερα. Καλώς όρισα την νεότερη στην παρέα μας. Μια καλησπέρα ακόμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
7: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσατε στον ελληνικό 93,2 είναι το αποτέλεσμα της πρώτης συνεργασίας του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Μανώλη Μητσιά. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και από τον αέρα και τα τραγούδια μας θα πάμε στη μεγάλη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες. Θα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστούμε το πορτοφόλι μας. Το σπίτι της Κύπρου διοργανώνει το δεύτερο πανόραμα κυπριακών ταινιών από αύριο 3η 5 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου. Η καθιέρωση του πανοράματος ως ετήσιου πλέον θεσμού συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα προσφέρεται στο ελληνικό κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει τόσο τις νέες τάσεις όσο και τις ρίζες και τις διαδρομές που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κινηματογραφική μας έκφραση και ταυτότητα. Στο πλαίσιο λοιπόν του δεύτερου πανοράματος θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες κυπριακής παραγωγής, συμπαραγωγές Κύπρου-Ελλάδος, που συμμετείχαν ή είχαν διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Κύπρου, της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μπείτε λοιπόν στο ψάξτε το λίγο στο διαδίκτυο για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Εγώ έχω να σας πω ότι από αύριο 3η 5 Μαΐου έως το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αλλά και στο σπίτι της Κύπρου ξενοφόντος 2α στο Σύνταγμα με ελεύθερη είσοδο φυσικά. Πάμε επιστροφή από τη μεγάλη μεγάλη οθόνη και τις ταινίες στον αέρα και στα τραγούδια μας με το Γιάννη Πάριο.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τάσεις καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Ελληνικός 93,2.

Ένα εξαιρετικό πείραγμα και ένα σαμπλάκι με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο, με τη μοναδική φωνή της Σοφίας Βέμπο, στο Πόσο Λυπάμαι του Κώστα Γιαννίδη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Είναι ο Ελληνικός τα ραδιοφωνά σας, 93,2, είναι και για τους online ελληνικός 93,2.gr, και επειδή είναι 5 λεπτά πριν τις 2.30, είναι η ώρα τέτοια, αν πείνασες, αν δίψασες, αν ακόμα και ανάδιασε και το ψυγείο σου, έχουμε στην παρέα μας το Box Delivery App. Μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε μία σημεία, μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές, και έτσι έλυσες το πρόβλημά σου για την ώρα. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κάθε φορά κερδισμένος. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο σου παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά με το Box Delivery App. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 93,2.gr. Ακούμε εδώ που παίζει πάντα τα τραγούδια μας. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα με τον Βασίλη Καζούλη και δεν είναι άλλο από τη Φανή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει

0: Η δύναμή τους, η επιμονή τους, η επιμονή του Κώστα Λιβαδά και της Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είναι ώρα για μια avant premiere της ταινίας με τίτλο «Για σένα», η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την όσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για όλες και όλους εσάς. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δανάο. Μια συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη και γλυκιά ταινία για την αγάπη, για τη ζωή, και με καταστάσεις που πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει μέσα στις οικογένειές τους. Την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δανάο, και για τις διπλές σας προσκλήσεις αμέσως τώρα κινητά και μέσω Viber στέλνετε Δανάος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά,
8: με γέλιο να χαρείτε.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και είναι η ώρα του τηλεφωνήματος στο μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει» σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός 93.2.gr, περιμένει τηλεφώνημα και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα. Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Μαρία Πινελόπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μαρία, παίζει Φριτζίλα, παίζει Τσαλιγοπούλου, παίζει και Κλαβδία. Τι παίζει?
1: Παίζει ελληνικός 92,3.
0: Όχι.
1: 93,2.
0: Ναι, αλλά είπες λάθος στη συχνότητά μας, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν κέρδισες. Έχασες δερματολογικές υπηρεσίες από τα σίτιμε του ομίλου Αφιντέα και τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση στο τέλος του μήνα που θα γίνει για μια προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιός 1000 ευρώ.
1: Οκ, εντάξει.
0: Την επόμενη φορά, εύχομαι να είσαι τυχερή.
1: Οκ, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, γεια.
0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε και την δεύτερη μας ώρα, επειδή ο καιρός αρχίζει και στρώνει σιγά σιγά και από αύριο και η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, ο υδράργυρος θα ανεβαίνει, αν σκέφτεστε να βάψετε, να αλλάξετε έπιπλα ή να οργανώσετε μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντε το, αλλά κάντε το σωστά. Μπείτε στο 11888.gr και ζητήστε προσφορές για ελαιοχρωματισμό, για μεταφορές επίπλων, λαμβάνετε την προσφορά, συγκρίνετε τιμές και αξιολογήσεις και διαλέγετε αυτό που ταιριάζει σε εσάς και τις ανάγκες σας. Κάντε το και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει καθόλου χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα λοιπόν είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 3, επιστροφή και πάλι εδώ, στον ελληνικό 93,2 για άλλη μια ώρα με τα τραγούδια μας.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
0: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο, κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 93.2.gr.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
5: Sleeping and Living. Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανίακτη και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
2: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα?
8: από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 4 σήμερα εκτάκτος. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τον Ορφέα Περίδη.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Με ένα εξπρέσι μοναδική Βίκυ Μοσχολιού στον ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και από το εξπρέσι θα πάμε σε προπονήσεις στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι από εκείνα που έχουμε να κάνουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καθόλου το πορτοφόλι μας. Το Πάρκο Ελευθερίας λοιπόν μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό σημείο άσκησης, ενέργειας και ευεξίας. Και καταξιωμένοι γυμναστές και οι ομάδες τους καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε ασκήσεις από γιόγκα και πιλάτες μέχρι και πιο δυναμικές μορφές άσκησης. Αύριο, Τρίτη, 5 του μηνός, στις 6:30 το απόγευμα.

Αφού μπορούμε και ονειρευόμαστε ξανά με τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Λάκη Λαζόπουλο και, και τη μοναδική φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2, θα φωνάξουμε και την Κοσμοτέ TV στην παρέα μας, την έχουμε στην παρέα μας έτσι κι αλλιώς, για να μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε ένα από τα όνειρά μας, και ταξίδι στη Βουδαπέστη και τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία, ανεπανάληπτο και εφικτό, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες λοιπόν στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε λοιπόν από κοντά μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας. Πάμε να κάνουμε, να χαλάσουμε τα ρούχα μας τώρα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή ζημιά. Πάμε να χαλάσουμε τα ρούχα μας με τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης διασκευάζει Διονύση Σαββόπουλο στον Ελληνικό 93,2. Θα κρατήσουμε την ατμόσφαιρα της συναυλίας, γιατί θέλω να σας πάω σε μια ξεχωριστή συναυλία, σε μια φιλανθρωπική συναυλία που έχει τίτλο «Ο δάσκαλος της Σύμβρου». Αύριο το απόγευμα στις 18:30 στο Θέατρο Παλάς, 3η 5 Μαΐου. Μια παράσταση που γίνεται, που σκοπό της έχει την ενίσχυση των σχολείων της Σύμβρου, ενός έργου ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό του νησιού και είναι υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρουσιάζει και υπογράφει τη σκηνοθετική επιμέλεια ο Λάκης Λαζόπουλος. Στην αφήγηση η Μαρία Καβογιάννη να ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας, ενώ ο Γιάννης Κότσιρας να χαρίζει τη φωνή του σε ένα μουσικό διπορικό γεμάτο συναισθήματα και τα αγαπημένα μας τραγούδια φυσικά. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας και σας έχουμε διπλές προσκλήσεις για αύριο, 3η 5 Μαΐου στις 18:30 στο Θέατρο Παλάς. Παίρνετε κινητά λοιπόν και μέσω Viber θα στείλετε το εξής. Δάσκαλος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε στο τελευταίο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και με τι λέτε να ξεκινήσουμε στην τελική ευθεία και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με Γιάννη Κότσιρα και Σασμό. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Σύμβρου.
1: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Ο δάσκαλος της Σύμβρου. 3η 5 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
0: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
1: Σ' αγαπώ σε...
0: Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν
0: υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις, ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2 είναι σχεδόν, είναι κάτι λιγότερο από 10 λεπτά πριν τις 4. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω το εξής λίγο πριν σας αφήσω, λίγο πριν αναλάβει ο Διονύσης Καστόρας. Αν δεν έχετε κατεβάσει το box, κάντε το τώρα. Μέχρι να πάρει το μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Γι' αυτό λοιπόν κατεβάστε το και μην νομίζετε ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας λίγο πριν σας πω καλό απόγευμα με τη Μαρίζα Ρίζου και το Είναι Μικρή Ζωή.

0: Και εμείς να μετράμε δευτερόλεπτα, διότι είναι λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Ελληνικός 93,2 ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Λίγο πριν σας αφήσω όμως το Διονύση Καστόρα, θέλω και λόγω της έκτακτης μουσικής μας βόλτας σήμερα, της έκτακτης παρέας μας, Σαπφό Ματσιόρι μετά τις 7 σήμερα, 7 με 10, στη ζώνη που συναντιόμασταν εμείς. Για σήμερα μόνο αυτό, αυτή η αλλαγή. Θα μιλήσουμε για αλλαγές λοιπόν. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε τι γράφει ο Χαρισπολίτης στον καθρέφτη του. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό θα διαβάσετε κι εσείς στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Καστόρα, μέχρι και τις 7, 7 με 10 με τη Σαπφό Ματσιόρι, και εμείς θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας αυτή τη φορά, 3η 5 Μαΐου στις 7 ακριβώς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. 'Δικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Πια πολύ, πια πολύ, πια χώρα, πια συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Εδώ μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας, στην παρέα μας τη σήμερα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Διονύσης Καστόρας στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα για το Έλα Ψυχούλα μου. Πήρα πάσα σήμερα για να σας πω την πρώτη καλησπέρα. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά, γιατί αυτό το τριήμερο που πέρασε, θέλω να σας πω, ήταν και ο καιρός, δεν ήταν για εκδρομές. Εκτός κι αν ήθελε κάποιος να πάει στα χιόνια και να ευχηθεί καλή πρωτοχρονιά. Έμεινα στο σπίτι, οπότε ειλικρινά είδα 2 φορές από την αρχή μέχρι το τέλος το soundtrack του Ελληνικού 3,2 στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αφιερωμένο στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και θέλω να σας πω ότι αν δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε. Αν είστε τώρα στο δρόμο, μόλις πάτε σπίτι, κατευθείαν. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο συγκινητικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είναι το νέο επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο από τα soundtracks του Ελληνικού που υπάρχουν στο κανάλι μας στο YouTube, και εκεί μπορείτε να τα δείτε όλα. Και βέβαια το καινούριο μας με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, Μιρέλα Πάχου είναι εκεί, Steve Tesser και βέβαια special guest ο Γιώργος Μαργαρίτης. Θα το απολαύσετε πραγματικά. Θα θυμηθείτε το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που τόσο πολύ μας συγκινεί και μας λείπει. Στο κανάλι του YouTube του Ελληνικού 3,2 θα τα βρείτε, στο κανάλι μας στο YouTube θα τα βρείτε όλα, και είμαι σίγουρος ότι δεν το δείτε μία φορά, όπως και εγώ, τουλάχιστον 2, και θα θέλετε να το ξαναδείτε. Θα πάμε μαζί, όπως σας είπα, μέχρι τις 7. Ελάτε έτσι να αφήσουμε πίσω την τρέλα της ημέρας, την τρέλα της Δευτέρας, να ξεχάσουμε το παγωμένο Σαββατοκύριακο, να πάρουμε ανάσες, γιατί η Άνοιξη είναι εδώ, θέλει δεν θέλει.

Και εγώ να ξέρετε κοντά σας είμαι αυτή την ώρα εκεί στους δρόμους της Αθήνας που αισθάνεστε ή και μπορεί να είστε εγκλωβισμένοι. Στην κάθοδο του Κηφισού για παράδειγμα, μετά την Κηφισιά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης, πάρα πολύ κίνηση. Πνευματικά και στα δύο ρεύματα του Κηφισού θα αντιμετωπίσετε προβληματάκια αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας, αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Όπου και να είστε αυτή την ώρα και ταλαιπωρήστε μέσα στην κίνηση, πάρτε μια βαθιά ανάσα, δυναμώστε το ραδιόφωνο και σκεφτείτε τουλάχιστον έχετε την καλύτερη μουσική παρέα, τον ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αρκετές ώρες μπροστά μας μέχρι να ανοιχτώσει και να έρθει αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Και αυτό το απόγευμα θα το περάσουμε και πάλι μαζί. Το περνάμε ήδη μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα, χαιρόμαστε στον Ελληνικό που σας άρεσε και το αφιέρωμα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μέσα από τα soundtracks, το τρίτο επεισόδιο, το soundtracks του Ελληνικού 93,2, που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο κανάλι μας στο YouTube, όπως σας είπα και νωρίτερα. Απόγευμα Δευτέρας και εκεί στους δρόμους έξω της επιστροφής καταλαβαίνω πως μου γράφετε ότι έτσι λίγο ταλαιπωρήστε, αλλά απολαμβάνετε αυτό τον ήλιο που μπορεί να μας ταλαιπώρησε όλο αυτό το μήνα που έφυγε και στις αρχές του Μάη, αλλά να που βρίσκει γι' αυτό στη θέση του παντού. Και επειδή είναι Δευτέρα και Δευτέρα συνήθως έχουν πολλά πολλά πρέπει, νομίζω ότι το απογευματάκι είναι η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τα πρέπει και να ασχοληθούμε λίγο με τα θέλω μας. Για όλους μας ισχύει αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 7 και έχω για σας τώρα προσκλήσεις για να πάμε σινεμά την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, 8 το βράδυ. Σας περιμένουμε στο Δαναό, στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας Για Σένα, να δείτε πρώτη από όλους τη νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, την νόσο του Αλτσχάιμερ, και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2 και αν θέλετε να είστε εκεί μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932, εκεί που επικοινωνείτε ήδη μαζί μας, θα γράψετε Θαναός και το όνομα τεπώνυμό σας. Λοιπόν, εσείς στέλνετε αμέσως τώρα το μήνυμά σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε μαζί Μιλτιάδη Πασχαλίδη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εικόνες και πόσα συναισθήματα σε αυτό το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Έμεινα εδώ, το ακούσαμε για πρώτη φορά το 2001. Και με κάτι τέτοια τραγούδια καταλαβαίνει κανείς πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Γιατί έχουν μείνει ανεξίτηλα για αυτά, αλλά ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα γύρω μας. Είστε πάντα στον Ελληνικό 93,2, εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Και μείνετε εδώ. Για όλα, Ελληνικός 93,2. Πέρασε η Μπόρα και η Αναστασία Μουτάτσου για σας. Και Νίκος Γιώργαλος, βέβαια.

0: Για λιγάκι θα σας αφήσω μόνος και θα επιστρέψω πολύ πολύ σύντομα. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Άννα Βύση και Γιώργο Νταλάρα και Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και ντίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και Mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μη σας ξεγελάει αυτός ο ήλιος. Έχει ένα αεράκι έτσι πολύ ψυχρό. Ζακέτα λοιπόν να πάρετε. Εδώ μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Ελληνικού Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης στο Ακροβάτι των Χαΐνιδων από το 1994, το τραγούδι αυτό από τους Χαΐνιδες. Το ακούσαμε ένα από τα live που έχουν γράψει ιστορία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για τον Ακροβάτι το τραγούδι αυτό, για τις ισορροπίες της ζωής μας, εκεί που οι σκέψεις κοντράρονται με τα συναισθήματα. Το τραγούδι που τώρα μόλις ακούσαμε, αυτό που καθημερινά πολλές φορές αντιμετωπίζουμε όλοι και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη τι γίνεται σε αυτή τη σύγκρουση, σε αυτή την παράξενη ισορροπία επάνω στο σκηνή, όπως πολύ όμορφα το περιέγραψε τώρα, το ακούσαμε από το Γιάννη Χαρούλη. Και ειδικά όταν γυρίζει η μέρα και ακόμα εσύ να φανείς και η αναμονή γίνεται ανυπόφορη, εκεί η ισορροπία γίνεται και επικίνδυνη. Πολύ όμορφα το έχει περιγράψει, το έχει ερμηνεύσει αυτό η Άννα Βύση στο 12 από το 1985 με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και του Φίλιππο Νικολάου. Και θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Κοντά σας θα μείνω και εγώ εκεί στους δρόμους της Αθήνας που ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα, ειδικά στο κέντρο που έχει πολλή κίνηση. Σε κάποια σημεία στην Κηφισίας πριν το Μαρούσι κατεβαίνοντας και μετά το Ψυχικό ανεβαίνοντας θα συναντήσετε κίνηση. Στο Κηφισό πριν στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί έχετε ένα δυνατό μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα έχει έτσι μια σταθερή ροή, θα έλεγα. Το λιμάνι του Πειραιά κίνηση αρκετή, όπως και ο Καρέας, Ηλιοπόλεως και η Συγκρού προς το κέντρο της πόλης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: ακόμα. Σαχαρεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ο Μιλκέρης Πασχαλίδης τραγουδά τον Ερωταρχάγγελο, τον Χρήστου Λεοντή και Δημήτρη Λέντζου. Τραγούδι που είχαμε πρωτακούσει με τη φωνή του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου. Εδώ στον Ελληνικό 3,2 και στις απογευματινές μας βόλτες. Στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας και είναι μια νομίζω η στιγμή να σας αφήσω για λίγο, γιατί πρέπει να κάνω ένα τηλέφωνο σε κάποιον ή κάποια από εσάς. Αν χτυπήσει λοιπόν το τηλέφωνό σας από τον Ελληνικό, εγώ θα είμαι στην άλλη μεριά της γραμμής για το παιχνίδι μας, τι παίζει το μεγάλο μας διαγωνισμό που μοιράζει καθημερινά. Δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και βέβαια σας βάζει και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Για να τα κάνετε όλα αυτά δικά σας, αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι στην ερώτηση τι παίζει, να πείτε Ελληνικός 93,2. Φεύγω λοιπόν για το τηλέφωνο της ημέρας και επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί και Ελένη Δήμου.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή Ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
5: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Γεια.
10: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
9: Ναι. Κάποια προτίμηση?
10: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
11: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: αγαπώ.
1: Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και παίζει και αυτό το μήνα ο μεγάλος μας διαγωνισμός που χαρίζει καθημερινά ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και βέβαια 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Και ήρθε η στιγμή για το τηλέφωνο της ημέρας. Θα τηλεφωνήσω τώρα σε κάποιον ή κάποια από εσάς. Θα ρωτήσω, όπως ξέρετε, τι παίζει. Και αυτό που πρέπει να απαντήσετε είναι Ελληνικός 93,2. Έτσι θα κερδίσετε και το δώρο και θα μπείτε στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Καλλιόπη.
2: Ναι.
1: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
2: Παίζει Ελληνικό 93,2.
1: Έτσι, μπράβο Καλλιόπη μου. Έχεις κερδίσει Καλλιόπη μου το γεύμα στο Ορτίτζια. Να περάσει υπέροχα. Και βέβαια θα μπεις και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ σε prepaid card από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια και εμείς ευχαριστούμε.

0: Πλησιάζουν οι μέρες που θα ξεχυθούμε σε ακρογιαγιές και δειλινά. Και εμείς τις περιμένουμε, όπως και εσείς, πώς και πώς. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για την επόμενη ώρα. Θα ακούσουμε μαζί και Αντώνη Ρέμο και Πιξ Λάξ και Δημήτρη Μητροπάνο. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
7: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου και αν είστε, κάνουμε παρέα και κάνουμε και το απόγευμα δικό μας. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

Αλλά δεν είναι και πολύ ο καιρός που μένει για να πάμε σε μια παραλία βράδυ και να ξενυχτήσουμε και να πιούμε όλες τις μπύρες αγκαλιά. Δεν είναι μακριά το καλοκαίρι, όσο και αν έχουμε παγώσει τις τελευταίες μέρες. Σήμερα πάντως, να ξέρετε, το είπα και πριν, μη σας ξεγελάει αυτός ο ήλιος. Ζακέτα να πάρετε, γιατί έχει έτσι ένα αεράκι πολύ πολύ ψυχρό και μπορεί πολύ εύκολα κανείς να την πατήσει. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε μπει ήδη στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 4 του Μάη, που από Μάιο, παιδιά, 4, και ο καιρός δεν μας αφήνει να το θυμηθούμε. Πάντως, να ξέρετε, το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να κάνετε τα σχέδιά σας, θα έχουμε, λέει, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, μπορεί να χτυπήσει και έτσι ένα τριαντάρι. Να λοιπόν, έφτασε η ώρα να ξεχυθούμε στις παραλίες.

συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα και συνοδηγοί όλοι εκεί στους δρόμους της Αθήνας που αυτή την ώρα έχουν κίνηση παραπάνω από το κανονικό. Μποτιλιάρισμα θα έλεγα εκεί Φυσίας. Όσοι την ανεβαίνετε μετά το Ψυχικό και όσοι κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι θα ταλαιπωρηθείτε. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, καλό θα είναι. Το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση. Επίσης Ηλιουπόλεως, ο Καρέας, το λιμάνι του Πειραιά και η παραλιακή στον Άλυμο.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μαρίκο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
2: Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
3: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη. Δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και Χατζηγιάννη.
4: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόβει

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή.

0: Λατρεμένος ο Άμλετ της Σελήνης που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2 από τον Χρήστο Θηβαίο. Θάνος Μικρούτσικος και Μάνος Ελευθερίου υπογράφουν το αριστούργημα αυτό της ελληνικής δισκογραφίας. Δινήσκας τώρα στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε τις βόλτες μας. Και μια και είπα για βόλτες, να ξέρετε ότι όσοι χρησιμοποιείτε το μετρό, απόψε το βράδυ στη γραμμή 2 του μετρό, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν πολύ νωρίς, 10 παρά 20 να ξέρετε, νωρίτερα, 2,5 ώρες δηλαδή πριν την κανονική λήξη της κυκλοφορίας. Και το λέω αυτό για να κανονίσετε τις βόλτες σας και τις διαδρομές σας αυτό το βράδυ της Δευτέρας, να ξέρετε πώς θα επιστρέψετε. Εδώ είμαστε λοιπόν και μην ξεχνάμε αύριο Τρίτη 5 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς, ο δάσκαλος της Ύμβρου, Γιάννης Κότσιρας, μια φιλανθρωπική συναυλία που γίνεται με ιερό σκοπό την ενίσχυση των σχολείων της Ύμβρου, ενός έργου ζωτικής σημασίας για τον ελληνισμό του νησιού και υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος και σκηνοθετεί, αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη και χρωματίζει με τη φωνή του και τα τραγούδια του την παράσταση ο Γιάννης Κότσιρας με αγαπημένα τραγούδια. Εκεί θα είναι και η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, αν θέλετε να είστε κι εσείς. Ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού είναι αρκετό. Θα γράψετε δάσκαλος θα γράψετε, θα αφήσετε ένα κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6984-932-932. Δάσκαλος, ονοματεπώνυμο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Νομίζω ότι έχω βραχνιάσει λίγο και φταίει ο Άμλετ της Σελήνης, γιατί τραγουδούσα και εγώ μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Ύμβρου.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Ο δάσκαλος της Ύμβρου. Τρίτη 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ.
1: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
2: Σ' αγαπώ σε
1: τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
2: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν
1: υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις

0: ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.

0: Με τη φωνή της Κλικερίας σας αφήνω για σήμερα, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι λάβαμε ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος ξέχασε σε ένα ταξί στην οδό Ιθάκη στο Χαλάνδρι, εκεί που κατέβηκε, μια τσάντα με ψώνια. Οδηγούσε μια γυναίκα και άκουγε Ελληνικό 3,2. Αν μας ακούει τώρα η οδηγός του ταξί, να την παρακαλέσουμε να επικοινωνήσει μαζί μας στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, 69 84 932 932, για να τη φέρουμε σε επαφή με τον Δημήτρη που ξέχασε την τσάντα του, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε για το τηλέφωνο του Δημήτρη στον αέρα. Οπότε περιμένουμε το μήνυμά σας αν μας ακούτε. Για σήμερα και λίγο πριν τελειώσουμε, η λέξη που έχω κρατήσει για σας από το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα της κυκλοφορίας του, είναι η λέξη «πραγματικότητα». Γράφει ο Χάρης Πολίτης: «Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε». Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Όπως είπαμε, θα τα πούμε και αύριο στις 4. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε εδώ, έρχεται μοναδική, μία ανεπανάληπτη Σαπφό Ματσιόρι, εκτάκτως σήμερα αυτή την ώρα και μέχρι τις 10. Από αύριο κανονικά στην ώρα της 1 με 4 το μεσημέρι. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Καλή εβδομάδα.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Uh-huh.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες το ξεχωριστό, το ακριβό, τον ακριβό Διονύση Καστόρα. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο, εκτάκτος σήμερα μέχρι τις 4, μέχρι τις 4, μέχρι τις 10 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρίτα Ριτάκη, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πω, μου έχει λείψει αυτή η ζώνη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στον Κωστή Λιμπερόπουλο. Του ζήτησα σήμερα να γίνει αυτή η αλλαγή. Τον ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου. Έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Το εύχομαι να είναι ξεχωριστά και φωτεινά και μοναδικά όπως είναι εκείνος. Κυρίες και κύριοι, είμαι η Σαπφό Ματσιόρη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber, όπως πάντα, 6984-932-932. Σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, είμαστε εδώ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

θέλω. Ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος έγραψε και διάβασε τους στίχους. Ο Λευρέτης Μαχαιρίτσας εμπνεύστηκε τη μελωδία στην κιθάρα εκείνη την στιγμή. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε σε μια παραλία του Βόλου. Λευρέτης Μαχαιρίτσας, πόσο σε θέλω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι που μοιράζεστε τόσο ωραίες στιγμές μαζί μας. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγο έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Για την ώρα, Παπαζό και Ακύλας, ατελείο.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
2: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
1: Παίζει Νταλάρα.
3: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
1: Παίζει και Μαζονάκη.
4: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αρλέτα και Μπαρτώνα Βάγιο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι σκεφτόμουν? Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο όμως. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί και θα τραγουδήσουμε Χαρούλα Αλεξίου και απόψε θέλω να πιω εδώ στον Ελληνικό.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Γιάννη Κότσιρα σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία για την ενίσχυση των σχολείων της Ύμβρου.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Ο δάσκαλος της Ύμβρου, 3η 5 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς.
2: Όταν θα νιώσεις όμως ένιωσα εγώ.
1: Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Την ιστορία αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο.
1: Τραγουδάει ο Γιάννης Κότσιρας. Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.
2: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
1: Υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για διπλές προσκλήσεις, ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.

0: παίζει Κέτερ Ζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είχε μάθει να κοιμάται ο Ντόνις Ρώμας ρέμος με την πόρτα ανοιχτή. Δυστυχώς αυτό πια δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε και στον πρώτο μας διαγωνισμό. Ο δάσκαλος της Σύμβρου. Τρίτη 5 Μαΐου, αύριο δηλαδή, ο Γιάννης Κότσιρας θα μας τραγουδήσει, ο Λάκης Λαζόπουλος θα παρουσιάσει και υπογράφει και τη σκηνοθετική επιμέλεια και η Μαρία Καβογιάννη θα είναι στο ρόλο της αφήγησης. Συμμετέχει επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας. Θα είναι μια σπουδαία συνάντηση επί σκηνής. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφοντας δάσκαλος και ενώ το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Δάσκαλος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Και το σ' αγαπώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ στον Ελληνικό.

0: Κουνιώτη σταμάτησε του ρολογιού του δίχτυα στο τραγούδι μας έρχεται από το 1970. Μίμης Πλέσσα στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Απόγευμα Δευτέρα, τέταρτη μέρα του Μαΐου. Καλού μήνα, είπαμε. Δεν είπαμε. Καλού μήνα να είναι φωτεινός, να είναι τυχερός και να έχει πολλά ξαφνικά καλά. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 παρέας εκτάκτος σήμερα, από αύριο κανονικά στην ώρα μας και Κωστής στην δική του. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημητρή Μητροπάνο και Λάκη Παπαδόπουλο για να σε εκδικηθώ. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ,
3: για πολύ,
2: ποια χώρα.
1: Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 8 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 κοντά σας.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μετά από μια ερωτική απογοήτευση, ο Νίκος Γιώγαλας έγραψε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σαν στάρ του σινεμά. Το έγραψε και ηρέμησε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιόρι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 παρέα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, υπέροχα και γενναιόδωρα όπως πάντα.

εκτάκτος σήμερα στην εκπομπή, αύριο κανονικά στην ώρα μας 1 με 4 και ο Κωστής Λιμπερόπουλος 7 με 10. Συνεχίζεται λοιπόν η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932 και ποια έρχεται στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, η Νατάσα Θεοδωρίδου, τις δύσκολες στιγμές.

Τι ωραία συνάντηση και αυτή, Θοδωρής Κοντονιάς, Γιώργος Νταλάρα, στα κλειδιά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 είστε έτοιμοι για διαγωνισμό? Ναι, ακούω. Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου που κλείνει τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Μαζί του ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Τονοπούλου, ο Οδυσσέας Ιωάννου. 30 χρόνια με τραγούδια που έγιναν παρέα, στιγμές και αναμνήσεις για όλους μας. Μια επέτειος γεμάτη συνέστημα που θα μας ενώσει ξανά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Αν ενδιαφέρεστε για τις διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Θηβαίος, το όνομα τεπώνυμό σας, με το παραλείπετε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Θηβαίος, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θέλετε τώρα να πάμε να τραγουδήσουμε για ανόητες αγάπες? Πάμε. Pixlax και αδερφή Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αχ, τι ωραία. Καλοκαίρι. Λιωμένο παγωτό και ξύλινα σπαθιά. Εδώ στον ελληνικό 93,2. Βράδυ Δευτέρα, στη δεύτερη μέρα του Μαΐου. Μια μέρα σαν κι αυτή φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Αλέξης Δαμιανός. Η ταινία του Ευδοκία, πραγματικά ένα αριστούργημα του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ο Δαμιανός σε συνέντευξή του είχε πει πως η ιστορία θέλει γνώση και όχι λύθη. Μόνο όταν δεν ξεχνιέται γίνεται πείρα και ζωή. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 κοντά σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη και 2 μέρες μόνο. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου!

θύρα στο πλουτσί σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Ακούτε Ελληνικό 93,2 και περνάμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και υπέροχα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Χριστίνα. Χριστίνα, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Γαλάνη, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: 93,2. Ελληνικό.
0: Ωραία. Κέρδισες μόλις ένα σετ περιποίησης Fresh Line και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Κέρδισα πάντως. Πάλι καλά, γιατί είμαι σε ένα ταξίδι επαγγελματικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Καλά να περνάς. Φιλιά.
1: Και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Μια ανάσα μετά τις 9 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φαμάτσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες

0: Πού είναι η αγάπη?
1: Πού είναι η αγάπη, αναρωτιέται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής. Μετράμε 13 λεπτά μετά τις 9. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Βράδυ Δευτέρας, τέταρτη μέρα του Μαΐου. Ελπίζω πραγματικά τα λόγια μας για τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν εκεί που πραγματικά επιθυμείτε να είστε. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια. Θα συνεχίσετε και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Θα ακούσουμε και για τη Γαρμπή, η τρυφερότητα.

της Λίθης στο πηγάδι και Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και ναι, είναι από αυτά που βλέπεις και λες άξιζε την αναμονή. Το νέο επεισόδιο των Soundtracks του Ελληνικού είναι τώρα διαθέσιμο και είναι αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ένα επεισόδιο γεμάτο δυνατές ερμηνείες, προσωπικές ιστορίες και τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε. Με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνο Μουζουράκη, των Κιτρίνων Ποδηλάτων και άλλων. Μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube και δείτε το Soundtrack για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Έρχονται τώρα ο Στέφανος Κορκόλλης και η Κωνσταντίνα να μας τραγουδήσουν στους 5 ανέμους.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Να με αγαπάς και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και μην ξεχνά, το Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά μοιράζει και 50.000 ευρώ καθημερινά σε δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Για να δηλώσετε συμμετοχή, μπαίνετε στο ελληνικός93.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε τι παίζει. Εκεί πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση. Να πείτε Ελληνικός 93,2. Εφόσον απαντήσετε σωστά, κερδίζετε στη στιγμή κάποια από τα μεγάλα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μπαίνετε αυτόματα και στην κλήρωση για να κάνετε 1.000 ευρώ δικά σας στο τέλος του μήνα. Η τρίτη κλήρωση για τα 1.000 ευρώ θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή Πρωί στον Ελληνικό με τον Δημήτρη Μιλιόγλου. Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος και Μαντώ, εμείς εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε για τον τελευταίο μας διαγωνισμό. Αβάμπρεμιέρ της ταινίας για σένα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δαναό. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία, είναι δραματική, του Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάνδρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Για εσάς δηλαδή. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον Δαναό. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να είστε εκεί, γράφοντας Δαναός, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Δαναός και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα δούμε την ταινία μαζί. Και έρχονται τώρα Σταύρος Σιόλας και Φωτεινή Βελοσιώτου, Διόδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χόρεψε και κάψω τις επόνες. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον Κωστή Λιμπερόπουλο για αυτή την αλλαγή. Αύριο κανονικά στην ώρα μας, στη μία εδώ. Ελπίζω να απογλάψατε τα λόγια μας και τα τραγούδια μας. Ραντεβού αύριο στη μία. Από τις Απεφόματσιόρι, γεια και χαρά σας. Και να είστε καλά και βαστάτε γερά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Σε

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Καραμαλιάζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλα με λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλα με για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, εργάζω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούσε Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κινήσω.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
0: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Μάρθα Φριτζίλα.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.